0: Και εμείς χρόνια μας χιάπτα, μουνά της απειρνάκα, χωρά μας αραμπλάν τα τάκη, κασούνι, ώρα και να κάνει, να σε αχεπάχα, στυρούχα, τα κασέ, χαπχετό, κονόξε, ουί. Ο Ιωάννα Κάρουχουκ, αμπή, τα κασέ, ατάιν. Ο Κάνικα μας τύχη, καμίτσα ρακινιάνι, για χεπάχ σαπχέουα, ο άλικος της κανιά, κάμα, κονόν τα τάπα, μονκίτα, ώρα και χουκάμπεχα, Μουκίτα Σάνχα, Ιάσα Ινάς Τσοχνιάτα Ραχτσίνη, Καουκίτσα Ταχιάνη, Ιάστα Ουμάτα Σασάου Σαράκη. Ινάς Ανή Γουάλιχε Ουμάχταντα Σιραχτσίνη, Τιου Καμάσα, Τουμ Πάλια Μουκίτα Σάν Σιαπχασμάνη, Τσοχνιάτα Ανή Ιακέπτο Κανακάν. Χα Ιακέπτο Κανακάν στη, Ουανακάου Του Καχταρακίνη Σίγουα, Κουρατέχα Ιακέπτο Κανακάν, Χα Ουιωμάνκα Χα Ιματάχιαν, Χιτσέχα Λαξχανίουα, Σασάουα, Σαπχαράκη. Βάει, κουνά η μάνα να κάουα παρλάνια να κάχ ουτιαράκη. Αρούν τα σαπίνι, τα κενίνο, αλλά κουνά να κάς ούτχι χίτσα ουρούν χαμονάτη σαπίρνάκα, κάμα κουνόν τυπάνχα, μα χάτσ αμαρκά τα γιάχα χάτσ αμαρκάρο, αυτού να κάχ χανίου μισθχίτη μονάτη σαπίνάκα. Βέρα, ορού το κέτα. Είναι καλύτερη η σαπχάνα, μα καούχα κατανακάτει γιατί απχάμ κοιμ σακάλκο ουράουτε σε σέλα. Τουμ τάτα χίουα και κάτω καμάχη χανίτσα. Ο κανικα μας τι, χίσκα μαρκανα καρόχα, χάτσα μαρκανα κάτω καμάσα, σουμαλιάμπε αυτού να κέχα μισθιά πχέπη, καμάσα σαρνάκια πχέπη. Τράγξη το κανχενεκά σαπχέουα, κατσατάκ σαρνάκτ απχάτ, κατσατάκ σαρνάκτ απχάνίτ, ηχνά καπχάτα, τίκορατέχα. Κάμα κονοπάνχα, τσιλούτυπη, ουκαμάσα, ιακεπάνχα, ιακεπτο κονακάνχα, ταϊτάχα, κονόχα, λιούστ αιρίου, σασάουα, ιου, ταπχαράκη. Πάει ο κάμπι, χιτσακουτέρ, καλιάν ταπτάνα, χιτσαστίκου, κατήρμα, καταλιάρι, χιλάντα Παύλο, αλούν τα σισάνε, κονεγιάτιο να κάσα.
1: Ας χαράμε εκεί πάντα καλή δακή σαν ράδι φιλινάκα γιατί μην έκαμε σαν τα πανιάνι, αξα το γίνστη, ο καπάς παρακυπία, το κέρχο αλλού το κέτ πάτσα, αστικά χουρνάλ πάτσα μου, υποκτικάμα, κουνούν τα βαία κοινάκι, αξα το κέντ, λιά λιάγο κάχα, κολλιούνα κάς, αν κόνε, αν κομαντάνα, ο ήρων τα κασπάς, ο καμα πονιπί, ούνιχα σε κυρακίνα, αξα το γίνστη, ράδι φιλινάκα. Πέρο τσάστηκα, είπα τα γιάμπι, ο έλαμπι, τσουλιού Aunque se guarda que va a ir de Kakiraki, Mauchista puede ir de Kakiraki, bueno, Ukamaki Ukamas Kiyani, Ukam Urakan Oaxaca si Pagirakta. Sartayani ya tiene campi con Hamakisi Chapaxitukuijama, acá Federación de Ayllus de Norte Potosí, Upanakasi Amtasipjaniwa Kimsatunka Mara, Organización Acapanzaita Winakapa, Tata Kurajmalco José Flores, Upaste Akamua Untaisto.
2: Bueno, primero que nada, Alice, muchas gracias por el espacio. Pues saludar a su persona, ¿no? Justamente estamos en eso de a esperas de lo que es el aniversario de la Federación de los Ayllus Originarios de Norte Potosí, que cumple un año más de vida, que sería 33 años, ¿no? En ese ámbito también se le ha invitado a los diferentes ayllus de los cuatro marcas para que puedan ser partícipes en esa actividad cultural y ante ello en la noche también una verbena, ¿no? Entonces en eso también tenemos invitados especiales que van a estar presentes de nivel nacional, también de nivel más también a nivel departamental. Entonces en ello estamos trabajando.
1: ¿Es la programación?
2: Justamente en la mañana va a ser como este, una, primero va a ser un desfile, posterior a esto cada ayllu con su conjunto de acuerdo a lo que es un taquitingo, ¿no? Entonces, a base de eso, también estamos viendo algunos premios, de acuerdo también cómo se esmera, ¿no? A base de eso, y de noche, en la tarde va a ser la premiación, y en la noche va a ser lo que es una verbena, también estamos viendo algunas opciones de algunos grupos para que nos pueda acompañar en esa actividad.
1: ¿Participan de los cuatro marcas?
2: Justamente ya tenemos anterior semana un consejo de segundas en Curacas, se les ha hecho conocer, constar, y a base de eso, la invitación es siempre los cuatro marcas de toda la región Norte Potosí, buscando esta unidad de la organización, trabajando de la mejor manera, siempre coordinando con nuestras autoridades orgánicas y políticas que conjuntamente para el desarrollo de Norte Potosí.
1: Porque ukamasti hilata José tata autoridad ukamakiwa amuetaki wakistataki aka aniversario de FAOI Federación de Ayllus del Norte Potosí sarteña taki naira kataro hicha 28 de agosto ukaukaste poca seguir aquí naka sede pana Llayagua municipio Llayagua uxatoquera ukamputani
0: hilata Pablo ukampi uxatoquet hinkarasia prasmani Estación de autobuses Oruro, Cauquiroteje, Hichaja, Jaque, Pnaquere, Autunacaja, Puripji, Mistupji, Caro, Histatán, Incaritaquio, Histapte, Camsapjisa. Oruro, Tachuquiago, Toquero, Giastawa, Mistiapjara, Katsa, Sumayampi, Purijapjewa, Sasawa, Yateasepje. Oruro Cochabamba, Oruro Potosí, Sucre, Janewa Mistjite, Hiscaya Nakajuca, ya Katoket Mistunyatip, Amuyotupaneca Mistrip, Janina Kajachanaka Mistjapjite, y Cauquete Taipitkin Katua Sipjatin Tupanaca, Nyakan Sumayam, Pipurijapje, Sasao Sapjaraki, Ukatja Aka, Oruro Tajikantokero, Pisiga, Xatokerus Kijpakiraki, Kamasuka hiskanakeja miniban sapri, ukanakeja amuyotatra sarnak japrepi, hachanaka jirej janewa kata mistiapjete, inasukam paramjaro, unateja uka hiskanaka sarnaka sarnaka taki patan kunoja, ukchulutta pjarakipi, tránsito kamsapchitanilla, Ukamarjama, ukant aramjaro, ka oruru hikan tokeru kaisa pisiga tokeru saranya, ka purinpa yati hapha sasao sapharaki. Kami panha, ukampisti hachahiriha, oruro kochavam, hanyu saranja magit, sintipini kununta toka koyuna kanha, katani kaisatsa, mistuni hapketini aksatsa, yakepahas taipitakin katuya sipkataina, nyakan ta tumpayam pisuchune phataina kama pori pharakipi ma khaukak khepara tapiniwa tai pitakina sasawa yatia se pharak kami pana amuyu se phanyani mayampi kispakira ki tránsito kan hinakar u histap taksato kenha sapkhewa salyana nakha unchukhyap tasiwa kuna naka uthin patakisa salya khepauka hiskanaka sarnak khapkhipi Pero panacaro eutas hasta mistui japta purjipansa eutap hakirakta sasawa xanja anchitrakiwa kepa jere yatisiraki. Pai kim sakal kwa ramura utata tunka piskani katana kama kauka chiptana kitawang tapkita anchichau kutani pranga.
3: Una pausa y volvemos con Informativo en idioma Aymara. Aquí.